0: Sport Radio. Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο.
1: Αλλιώ
2: μάρμε πατσού.
0: Ιτίνιο, Sport Radio.